Έργει του του ζει για τον του μεντζέρου. Μαγί που φάσε αβόλα. Συμβάγε σαν πρεσβράτα. Αουά, βασέ, αυρό.